0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musique verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: E musiche συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμαλίγης φοιούε. Σαγγίτ λόγον κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: El musica τέρβει τον νέσα. Musica λέγω άμενη.
3: La musica connecta a las personas por estar y
1: arats.
4: A zene összeköti az embereket.
5: Sungit manuskis samgyutu kore.
1: Ingyue lienjie yen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
6: Azir de reprisa.
7: Dok vozim džardinima kroz prozor od auta mi trešti Radio Maestral.